Ενώ και λοκάτα που είναι λίγο εμισόρ προβινσιάλ τη Μαπούτο Άρα και Μουσαμπίκ, η κόνη της ζώνη την κουάτου λόγου σου κουσέτη ώρας να δέσ μινούτης που αξιάσα κουσίλ σου είναι νίνιν καμαουά, όι τώρας. Σώσου, η τατζουμού καίγουν κάτι σήμου, κουμπι μιλτσά όλοι μισαν και λίγη κανόν και λοκουά και γελί και ζε 2003, μπαλισαν όβι εμπέλε λιζά κοράλ κόλα, α εμισόρ προβινσιάλ τη Μαπούτο, μπαλισαν λόγου, φακά ουαμπέω καστίτς λίσσα βάση λιτζίμι λάσι τσόγγα. Ήσαια κοράλ, κρέντι ζουνίδους δαματόλα λόγου, Vaku kombo za kusanza ashidakwa.